0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες, ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυποθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από τον Μπό την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από τον Μπό την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

τραπεζάκια έξω πάνω στην άμμο. Βρήκα τους φίλους μου να πίνουν πάλι, να λένε ιστορίες, να γελάνε.

ανοίγει μια πόρτα, βλέπω τη σκάλα. Ένα κορίτσι μου οδηγεί στην αρένα. Ρομαντισμούς πια άλλο δεν χωράει. Μείνε για λίγο.

ίσως βρούμε αυτό που λείπει από τη ζωή μας. Μέσα στα χρώματα γυμνή κοιτάζει όσα σου δίνει

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπότ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα! Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπότ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

σαν ποτάμι. Πίνει απ' τα δάκρυα βροχή, μαστάζει.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπο, την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radio.gr.

αγαπήσαμε, καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι,

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από τον Μπό την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως γλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπότ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

το μουσικό καλαντάρι. Εβδομάδα 19-23 Σεπτεμβρίου. Επιμέλεια παραγωγής Κωνσταντίνος Προβατάς. Σεπτεμβρίου του 1969 κυκλοφορεί το άλμπουμ 12 τραγούδια για τον Φρεντερίκο Καρθία Λόρκα με συνθέτη του Γιάννη Γλέζο και ελληνικού στίχου του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ερμηνεία ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος. Την ίδια μέρα του 1969 έρχεται στη ζωή ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Το 1958, 19 Σεπτεμβρίου ο Νικήτας Βοστάνης, ενώ 19 Σεπτεμβρίου του 1954 έρχεται στη ζωή η Ελένη Βιτάλη, η Λαβίδα. Η Ελένη Βιτάλη, η εξάδελφη της Χριστιάνας Λαβίδα, η απλά Χριστιάνας, που έφυγε από τη ζωή στα τέλη του 2021, και της Βασιλικής Λαβίνα, σύζυγου του Γιάννη Μαρκόπουλου. Λαμβάνει μέρος στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Χωρίς Δεκάρα» και κάνει την πρώτη δισκογραφική της εμφάνιση το 1973 στο πλευρό της Σωτηρίας Μπέλου με στο άλμπουμ «Δεν περισσεύει υπομονή» τον Αργύρη Κουνάδη και Βαγγέλη Γκούφα. Ενώ το «Άι Γαρούφαλό μου» γίνεται καθοριστικό στοιχείο της ταυτότητάς της. Η συνέχεια τη βρίσκει να φτιάχνει τα τραγούδια της μόνη της αρκετά συχνά και να βρίσκει διέξοδο στις προσωπικές της ανησυχίες.

Από την άλλη πλευρά, 19 Σεπτεμβρίου του 1949 φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος συνθέτης, κλασικός συνθέτης, Νίκος Καλκώτας. Ένας από τους κορυφαίους συνθέτες του 20ου αιώνα. Μαζί με τους Σέμπερκ, Στραβίνσκι και Σωστακόβιτς και ο Καλκώτας μαζί συνέθεσαν τα 4 σίγμα των σπουδαίων συνθετών του 20ου αιώνα. Ο Καλκώτας είναι ο πρώτος που συμπεριλαμβάνει λαϊκορεμπέτικο σκοπό στις συνθέσεις του. Τη μάχησα της Αραπιάς, δηλαδή του Τσιτσάνη, ένα από τα αριστουργήματα της ελληνικής μουσικής, όπως είχε πει αργότερα πια ο Μάνος Χατζηδάκης στον περίφημο λόγο του για το ρεμπέτικο.

0: 20 Σεπτεμβρίου του 1944 έρχεται στη ζωή ο Στάθης Κατσατζίδης, αδερφός του Στέλιου. Ενώ 20 Σεπτεμβρίου του 1971 φεύγει από τη ζωή ο νομπελίστας ποιητής μας Γιώργος Σεφέρης ή Σεφεριάδης κατά την ταυτότητά του. Στην κηδεία του θα ακουστεί από τον Γέννη Ρίτσο σε επανάληψη ουσιαστικά ότι είχε πει στο ποίημά του Σικελιανός στην κηδεία του Παλαμά στην κατοχή το 1943. Η Ελλάδα ακουμπάει πάνω σε αυτό το φέρετρο ακόμα μια φορά. Δύο μέρες μετά, με πορεία προς την κηδεία του, πλήθος κόσμου διαμαρτύρεται τραγουδώντας ενάντια στο καθεστώς των συνταγματαρχών.
1: Καλά!

Ίσως παρατηρήθηκε ότι στο ηχητικό ότι στο τέλος η λέξη δημοκρατία δεν συνοδεύτηκε και από πολλά χειροκροτήματα, άγνωστο γιατί τότε. Πάμε 21 Σεπτεμβρίου. 21 Σεπτεμβρίου του 1942 έρχεται στη ζωή ο Φίλιππος Νικολάου. Δύο χρόνια αργότερα η στίχουργος Μάρο Μπιζάνη. Αρκετά νωρίτερα το 1934 είχε έρθει στη ζωή ο σπουδαίος Λεόναρντ Κοέν. Ένα το 1953 το φως αυτού του ήλιου είδε ο Σταύρος Λογαρίδης στις 21 Σεπτεμβρίου. Σταύρος Λογαρίδης που έφυγε από τον Απρίλιο του 22 από τη ζωή και είναι συνυφασμένος με το κορυφαίο συγκρότημα των Πολ που μεσουράνησε αρχές δεκαετίας του 70 στην Ελλάδα και μάλιστα ως ιδρυτικό μέλος του. Ωστόσο είναι συνυφασμένος και με τη δικαστική διαμάχη που είχε με τον επίσης πρόσφατα εκλειπώντα Βαγγέλη Παπαθανασίου για την πατρότητα του Chariots of Fire που βραβεύτηκε με Όσκαρ το 1982. Ο Σταύρος Λογαρίδης με παραγγελία του Κώστα Φέρη είχε φτιάξει ένα soundtrack για το σύριαλ με ένα ξεδένια πολιτεία το 1975 με τον τίτλο City of Violets. Αυτό το δικαστήριο το έχασε, διεθνές δικαστήριο μάλιστα στην Αγγλία γίνεται το 1987 και από τότε γενικά λεγόταν ότι δεν μπόρεσε ποτέ να συνέλθει. Ό,τι ακούτε είναι το City of Violets του Σταύρου Λογαρίδη.

Τα συμπεράσματα δικά σας. Πάντως να ομολογήσω ότι είχα σκοπό ότι σκεφτόμουν να χρησιμοποιήσω αυτό ως χαλί σε αυτό το μικρό κομμάτι του μουσικού γαλανταριού. Σεπτεμβρίου του 1978 φεύγει από τη ζωή και την Μπελίντα η Εκατερίνη Πολιτοπούλου, όπως γεννήθηκε το 1923 στο Άργος. Και όπως γράφει στο βιβλίο της η Σπεράτζα Βρανά, ίσως ήταν η μόνη της γενιάς της που έλεγε με ειλικρίνεια την αληθινή της ηλικία. Στον κόσμο του τραγουδιού βρέθηκε όταν παντρεύτηκε το σπουδαίο συνθέτη της εποχής Γιάννη Βέλα. Στο πρώτο της δίσκο, στο τραγούδι «Ήταν όνειρο η αγάπη μας», συνοδεύει σαν δεύτερη φωνή τον Τάνι Μαρούδα, ενώ στην ετικέτα διαβάζουμε το όνομα και τη Βέλα. Αργότερα έγινε και τη Βελίντα, ενώ μετά το χωρισμό της με το συνθέτη έγινε και την Μπελίντα και πολύ σύντομα απλά Μπελίντα. Η Μπελίντα ήταν αυτή που κέρδισε το 1962 το πρώτο βραβείο στο πρώτο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού της Θεσσαλονίκης με τις αλυσίδες του Κώστα Γιαννίδη. Το 1951 ήταν και η πρώτη διδάξασα στο περίφημο αρχοντορεμπέτικο τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη, την Ταβακέρα.

22 Σεπτεμβρίου του 1955 έρχεται στη ζωή ο Γιάννης Γιοκαρίνης. Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1948, είχε έρθει στη ζωή ο Γιώργος Αρής, Ιρούπακας, γνωστός από τις Νταλίκες και γνωστός και ως αδερφός της Χαρούλας Αλεξίου ή Χαρίκλειας Ρούπακα. ...22 Σεπτεμβρίου του 1991 φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης Ξινοτρούλιας, πιο γνωστός βέβαια σαν Γιάννης Νεγρεπότης, που γεννήθηκε στη Λάρισα στις 8 Αυγούστου του 1930. Έλληνας ποιητής, πεζογράφος και στιχουργός, τραγούδια του έχουν μιλοποιήσει ο Μίκης Θοδωράκης, ο Χρήστος Λεοντής, ο Λίνος Κόκοτος και άλλοι πολλοί. Από τους πρωτοπόρους της πολιτιστικής επανάστασης της δεκαετίας του 60, έγινε ευρύτερα γνωστός και αγαπητός με τα τραγούδια του «Το Ακορντεόν», που τελειώνει με το σύνθημα «Δεν θα περάσει ο φασισμός», και «Τρίτος Παγκόσμιος», που μελοποίησε ο Μάνος Λοΐζος. Ο ίδιος μελοποίησε τα αντιρατσιστικά «Νέγρικα» που τραγούδησε η Μαρία Φαραντούρη. Ήταν τα τραγούδια που έγιναν αρχικά γνωστά από τις Μπουάτ και πέρασαν και τραγουδήθηκαν απαγορευμένα πια από στόμα σε στόμα στα χρόνια της δικτατορίας. Είχε μια μοναδική ικανότητα ο Γιάννης Νεγρεπότης να περνάει μηνύματα, και αυτό φάνηκε και στα μικροαστικά και στα μαθήματα πολιτικής οικονομίας που συνέθεσε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.

23 Σεπτεμβρίου του 1949 έρχεται στη ζωή ο Κώστας Τουρνάς. Ουσιαστικά μετά το Σταύρο Λογαρίδη εδώ ξαναβρίσκουμε μπροστά μας τους Πολ, αφού ο Τουρνάς είναι ο τελευταίος που μπήκε στο συγκρότημα τελειώνοντας σχεδόν το στρατιωτικό του εκείνη την εποχή. Εκ του αποτελέσματος έκανε την καλύτερη καριέρα από όλους, όντας μάλιστα μαθητής του σπουδαίου Κώστα Κλάβα στη σύνθεση και την αρμονία στα τέλη της δεκαετίας του 70. Τον Δεκέμβριο του 2021 κυκλοφόρησε το βιβλίο του Κώστας Τουρνάς 50 χρόνια στίχη, σκέψης και αρχείο, με υλικό από τα τραγούδια του, δικά του δοκίμια και σκέψεις και όλα όσα ο ίδιος θεώρησε ενδιαφέροντα στην αναδρομή αυτή.

Αυτό ήταν λοιπόν το Μουσικό Καλαντάρι για την εβδομάδα 19-23 Σεπτεμβρίου. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνος Προβατάς. Μαζί σας και την ερχόμενη εβδομάδα.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπορ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυποθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από τον Μπότ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

αγαπήσαμε καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι,

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυποθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπότ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radio.gr

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες, ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπορ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

στα πεθαμένα Σαββατόβραδα κρατιέμαι. Όπως κρατιέται η ζωή μέσα στη μήτρα. Κι έτσι τα βράδια με τα όνειρα ξεχνιέμαι. Και ξεπληρώνω του θάνατου μου τα λίτρα. Μα κάπου κάπου η ψυχή μου αγριεύει. Και με δαγκώνει σαν σκυλί που έχει δημώσει. Τη σκονισμένη μου ζωή ανακατεύει.

Πάνω απ' τα αστέρια η σιωπή μετρά αιώνες. Σπάνει κομίτες και σκορπάνε στις ταράτσες. Πάλι μετράω στο ταβάνι τους χειμώνες.

κι εγώ ακούω τη φωνή μου ιδρωμένος. Κι όταν αρχίζω να δακρύζω μου γελάει. Είσαι μου λέει ο πιο χαζός και ο πιο χαμένος.

Κι στεράζουν οι μυρωδιές στα μαξιλάρια και οι φωτιές του έρωτά μας στα σεντόνια. Εγώ με ψάχνω μες στα μάτια σου τα άδεια και εσύ ξηρά.

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ.

0: ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυποθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπορ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

γεμάτος ο βυθός με τέτοιους δίτες. Είναι γεμάτος

γεμάτος ο βυθός με τέτοιους δίτες. Είναι γεμάτος

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα.

0: Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από τον Μπό, την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπο την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

στο μουσικό καλαντάρι. Εβδομάδα 19-23 Σεπτεμβρίου. Επιμέλεια παραγωγής Κωνσταντίνος Προβατάς. Σεπτεμβρίου του 1969 κυκλοφορεί το άλμπουμ 12 τραγούδια για τον Φρεντερίκο Καρθία Λόρκα με συνθέτη του Γιάννη Γλέζο και ελληνικούς στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ερμηνεία ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος. Την ίδια μέρα του 1969 έρχεται στη ζωή ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Το 1958, 19 Σεπτεμβρίου, ο Νικήτας Βοστάνης, ενώ 19 Σεπτεμβρίου του 1954 έρχεται στη ζωή η Ελένη Βιτάλη, η Λαβίδα. Η Ελένη Βιτάλη, η εξάδερφη της Χριστιάνας Λαβίδα, η απλά Χριστιάνας, που έφυγε από τη ζωή στα τέλη του 2021, και της Βασιλικής Λαβίνα, σύζυγου του Γιάννη Μαρκόπουλου. Λαμβάνει μέρος στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Χωρίς Δεκάρα» και κάνει την πρώτη δισκογραφική της εμφάνιση το 1973 στο πλευρό της Σωτηρίας Μπέλου στο άλμπουμ «Δεν περισσεύει υπομονή» τον Αργύρη Κουνάδη και Ευαγγέλη Γκούφα. Ενώ το «Άι Γαρούφαλό μου» γίνεται καθοριστικό στοιχείο της ταυτότητάς της. Η συνέχεια τη βρίσκει να φτιάχνει τα τραγούδια της μόνη της αρκετά συχνά και να βρίσκει διέξοδο στις προσωπικές της ανησυχίες.

κλασικός συνθέτης Νίκος Καλκότας. Ένας από τους κορυφαίους συνθέτες του 20ου αιώνα. Μαζί με τους Σέμπερκ, Στραβίνσκι και Σωστακόβιτς και ο Καλκότας μαζί συνέθεσαν τα 4 σίγμα των σπουδαίων συνθετών του 20ου αιώνα. Ο Καλκότας είναι ο πρώτος που συμπεριλαμβάνει λαϊκορεμπέτικο σκοπό στις συνθέσεις του. Τη μάγισσα της Αραπιάς, δηλαδή του Τσιτσάνη, ένα από τα αριστουργήματα της ελληνικής μουσικής, όπως είχε πει αργότερα πια ο Μάνος Χατζηδάκης στον περίφημο λόγο του για το ρεμπέτικο.

20 Σεπτεμβρίου του 1944 έρχεται στη ζωή ο Στάθης Κατσατζίδης, αδερφός του Στέλιου. Ενώ 20 Σεπτεμβρίου του 1971 φεύγει από τη ζωή ο νομπελίστας ποιητής μας Γιώργος Σεφέρης ή Σεφεριάδης κατά την ταυτότητά του. Στην κηδεία του θα ακουστεί από τον Γέννη Ρίτσο σε επανάληψη ουσιαστικά ότι είχε πει στο ποίημά του Σικελιανός στην κηδεία του Παλαμά στην κατοχή το 1943. Η Ελλάδα κουμπάει πάνω σε αυτό το φέρετρο ακόμα μια φορά. Δύο μέρες μετά, με πορεία προς την κηδεία του, πλήθος κόσμου διαμαρτύρεται τραγουδώντας ενάντια στο καθεστώς των συνταγματαρχών.

Ίσως παρατηρήθηκε ότι στο ηχητικό ότι στο τέλος η λέξη δημοκρατία δεν συνοδεύτηκε και από πολλά χειροκροτήματα, άγνωστο γιατί τότε. Πάμε 21 Σεπτεμβρίου. 21 Σεπτεμβρίου του 1942 έρχεται στη ζωή ο Φίλιππος Νικολάου. Δύο χρόνια αργότερα η στίχουργος Μάρο Μπιζάνη. Αρκετά νωρίτερα, το 1934, είχε έρθει στη ζωή ο σπουδαίος Λεόναρντ Κοέν. Ένα το 1953, το φως αυτού του ήλιου είδε ο Σταύρος Λογαρίδης στις 21 Σεπτεμβρίου. Ο Σταύρος Λογαρίδης, που έφυγε από τον Απρίλιο του 1922 από τη ζωή και είναι συνυφασμένος με το κορυφαίο συγκρότημα των Πολ, που μεσουράνησε αρχές της δεκαετίας του 70 στην Ελλάδα και μάλιστα ως ιδρυτικό μέλος του. Ωστόσο, είναι συνυφασμένος και με τη δικαστική διαμάχη που είχε με τον επίσης πρόσφατα εκλειπώντα Βαγγέλη Παπαθανασίου για την πατρότητα του Chariots of Fire, που βραβεύτηκε με Όσκαρ το 1982. Ο Σταύρος Λογαρίδης, με παραγγελία του Κώστα Φέρη, είχε φτιάξει ένα soundtrack για το σύριαλ με ένα ξεδένια πολιτεία το 1975 με τον τίτλο City of Violets. Αυτό το δικαστήριο το έχασε, διεθνές δικαστήριο μάλιστα, στην Αγγλία έγινε το 1987, και από τότε γενικά λεγόταν ότι δεν μπόρεσε ποτέ να συνέλθει. Ό,τι ακούτε είναι το City of Violets του Σταύρου Λογαρίδη.

Τα συμπεράσματα δικά σας. Πάντως να ομολογήσω ότι είχα σκοπό ότι σκεφτόμουν να χρησιμοποιήσω αυτό ως χαλί σε αυτό το μικρό κομμάτι του μουσικού γαλανταριού. Σεπτεμβρίου του 1978 φεύγει από τη ζωή και την Μπελίντα η Εκατερίνη Πολιτοπούλου, όπως γεννήθηκε το 1923 στο Άρκος. Και όπως γράφει στο βιβλίο της η Σπερά Τζαβρανά, ίσως ήταν η μόνη της γενιάς της που έλεγε με ειλικρίνεια την αληθινή της ηλικία. Στον κόσμο του τραγουδιού βρέθηκε όταν παντρεύτηκε το σπουδαίο συνθέτη της εποχής Γιάννη Βέλα. Στο πρώτο δίσκο, στο τραγούδι «Ήταν όνειρο η αγάπη μας», συνοδεύει σαν δεύτερη φωνή τον Τάνι Μαρούδα, ενώ στην ετικέτα διαβάζουμε το όνομα και τη Βέλα. Αργότερα έγινε και τη Βελίντα, ενώ μετά το χωρισμό της με το συνθέτη έγινε και την Μπελίντα και πολύ σύντομα απλά Μπελίντα. Η Μπελίντα ήταν αυτή που κέρδισε το 1962 το πρώτο βραβείο στο πρώτο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού της Θεσσαλονίκης με τις αλυσίδες του Κώστα Γιαννίδη. Το 1951 ήταν και η πρώτη διδάξασα στο περίφημο αρχοντορεμπέτικο τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη, την Ταβακέρα.

22 Σεπτεμβρίου του 1955 έρχεται στη ζωή ο Γιάννης Γιοκαρίνης. Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1948, είχε έρθει στη ζωή ο Γιώργος Αρής, η Ρούπακας. Γνωστός από τις Νταλίκες και γνωστός και ως αδερφός της Χαρούλας Αλεξίου ή Χαρίκλειας Ρούπακα. Σεπτεμβρίου του 1991 φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης Ξινοτρούλιας, πιο γνωστός βέβαια σαν Γιάννης Νεγρεπότης, που γεννήθηκε στη Λάρισα στις 8 Αυγούστου του 1930. Έλληνας ποιητής, πεζογράφος και στιχουργός, τραγούδια του έχουν υλοποιήσει ο Μίκης Θοδωράκης, ο Χρήστος Λεοντής, ο Λίνος Κόκοτος και άλλοι πολλοί. Από τους πρωτοπόρους της πολιτιστικής επανάστασης της δεκαετίας του 60, έγινε ευρύτερα γνωστός και αγαπητός με τα τραγούδια του «Το Ακορντεόν», που τελειώνει με το σύνθημα «Δεν θα περάσει ο φασισμός», και «Τρίτος Παγκόσμιος», που μελοποίησε ο Μάνος Λοΐζος. Ο ίδιος μελοποίησε τα αντιρατσιστικά «Νέγρικα» που τραγούδησε η Μαρία Φαραντούρη. Ήταν τα τραγούδια που έγιναν αρχικά γνωστά από τις Μπουάτ και πέρασαν και τραγουδήθηκαν, απαγορευμένα πια, από στόμα σε στόμα στα χρόνια της δικτατορίας. Είχε μια μοναδική ικανότητα ο Γιάννης Νεγρεπότης να περνάει μηνύματα, και αυτό φάνηκε και στα μικροαστικά και στα μαθήματα πολιτικής οικονομίας που συνέθεσε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.

23 Σεπτεμβρίου του 1949 έρχεται στη ζωή ο Κώστας Τουρνάς. Ουσιαστικά μετά το Σταύρο Λογαρίδη εδώ ξαναβρίσκουν μπροστά μας τους Πολ, αφού ο Τουρνάς είναι ο τελευταίος που μπήκε στο συγκρότημα τελειώνοντας σχεδόν το στρατιωτικό του εκείνη την εποχή. Εκ του αποτελέσματος έκανε την καλύτερη καριέρα από όλους, όντας μάλιστα μαθητής του σπουδαίου Κώστα Κλάβα στη σύνθεση και την αρμονία στα τέλη της δεκαετίας του 70. Τον Δεκέμβριο του 2021 κυκλοφόρησε το βιβλίο του Κώστας Τουρνάς 50 χρόνια στίχη, σκέψεις και αρχείο, με υλικό από τα τραγούδια του, δικά του δοκίμια και σκέψεις και όλα όσα ο ίδιος θεώρησε ενδιαφέροντα στην αναδρομή αυτή.

Αυτό ήταν λοιπόν το μουσικό καλαντάρι για την εβδομάδα 19-23 Σεπτεμβρίου. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνος Προβατάς. Μαζί σας και την ερχόμενη εβδομάδα.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως γλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπορ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

έντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

σύντησα η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο? Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.

Αφού λοιπόν ξεχάστηκα στην όμορφη σας πόλη που πλέει μες στη νύχτα με τα φώτα αναμένα, θα βγω να περπατήσω, θα βρω που πήγαν όλοι, ξεχάστηκαν

κουμπώ. Ξεχάστηκα και πρέπει να τα σβήσω. Τα φώτα του θεάτρου που αφήσα τα αναμένα. Θα πάω στη τελευταία σειρά και θα καθίσω στη θέση που κρατήσατε για μένα. Και τότε ίσως μπορέσω να θυμηθώ τα λόγια.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν

0: να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από τον Μπό, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

δεν ξυπνάω. Το μυαλό κατεβάζει στροφές που θα πω, τι θα φάω. Πάνω κάτω τα ίδια με χτες. Κι η δουλειά, ποια δουλειά. Ποιος σηκώνει τελάρα με σικά. Θα κρυφτώ κάπου εδώ. Καλά. Θα κρυφτώ κάπου εδώ.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπροθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπορτ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούτε!

ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

μπροστά δυο λέξεις, να τους πω για το χαμένο υπότιμο που το ψάχνω κι εγώ στα τυφλά. Και εσύ αστέρι μου βάστα γερά και κοίτα να αντέξεις. Στο όνειρό σου αρχίζουν τα θαύματα, περνάνε πρίγκιπες μωρές το λες.

νωρίς για δάκρυα στέλα. Όσο μπορείς ακόμα γέλα. Ώρα την ώρα θα βραδιάσει, θα έρθει η ζωή και θα περάσει.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησία.

0: Διακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα. Δεν έχουμε χρήματα. Δεν στηρώνουμε γάτες. Δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπορτ την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπότ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

σου νύχτες ξυπνάνε λέξεις που έχουν πληγωθεί. Γίνεται σκόνη η σιωπή σου στην ψυχή μου.

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε τι

0: Στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης, στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυποθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπο την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Μπιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφορά. Αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων...

0: κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπο την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν

0: περάσετε θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
0: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
2: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές. Στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή, ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο τη σκέψη σου, ένα κλουβί τη σκέψη σου.

και το όνειρο σαν τη σφαίρα τρέχει. Στο μυαλό μου το αντίο, μια φωνή, ένα λιώτικο βλέμμα με πονάει τάχα.

μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς. Κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

δρόμους, τις χαμένες μου ζωές και

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κόντς βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση.

Γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπορ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

τόση ώρα θα έρθεις από χώρα να δώσεις τα δώρα. Κομμάτι δικό σου, η αλήθεια το φως σου. Μίλες δεν σε νοιάζει, μίλες δεν πειράζει. Ο φόβος που σκιάζει, ο κόσμος τρομάζει. Μίλες δεν πειράζει, μίλες δεν πειράζει.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπορ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
3: Ρεχάτε για

Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radio.gr.